σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαλάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε. Έτοιμοι στις θέσεις μας. Να σας κάνουμε παρέα εδώ την τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, για τους περισσότερους τουλάχιστον. Παρασκευή σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη.
1: Έτσι. Να πούμε χρόνια πολλά έτσι στην αρχή της εκπομπής, στην Αριάδνη, στο Ρωμήλο και στη Ρωμηλία.
0: Γιορτάζει η Αριάδνη σήμερα, τι λες?
1: Αχα, Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου και Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων.
0: Μια χαρά.
1: Και τα πρακτικά.
0: Λοιπόν, Επιβαλή εδώ, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, δύο ώρες, έτσι και σήμερα Παρασκευή, να σας προετοιμάσουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι, το οποίο έτσι παίρνει μια υπόσταση πάλι, αφού τελείωσε το καλοκαίρι. Έτσι είναι το μικρό μας διάλειμμα το Σαββατοκύριακο συνήθως. Άλλοι βγαίνουν, άλλοι ταξιδεύουν, άλλοι έχουν τα παιδιά τους εκεί μέσα στο σπίτι και τρέχουν δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω, μαγειρεύουν, δεν ξέρω τι κάνουν.
1: Ο καθένας ζει και κάτι διαφορετικό.
0: Έτσι. Γιατί είναι ωραίο και αυτό, δεν είναι άσχημο. Έτσι να έχεις την οικογένειά σου, να έχεις τα παιδάκια σου, να μαγειρεύεις.
1: Να περνάς δημιουργικές στιγμές μαζί.
0: Να ακούς μουσικές δυνατά. Και να μαγειρεύεις ή να κάνεις τις καθαριότητες. Ωραίο είναι και αυτό. Ειδικά άμα ο καιρός είναι κάπως, σε βοηθάει. Γιατί το καλοκαίρι η ζέστη δεν σε βοηθάει καθόλου. Έτσι τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με μουσικές. Ξεκινάμε. Καλωσορίσατε. Έχουμε ένα δύο ώρα μπροστά μας. Για να ακούσω δυνατά.

σε δε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.

0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Έχω μια απίθανη ιστορία, η οποία μας έρχεται από το Μίτσιγκαν.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για τις απίθανες ιστορίες.
1: Βέβαια, και για τα εξωτερικά δελτία, βεβαίως.
0: Για λέγε.
1: Η Brittany Keys πήγε να πάρει την αλληλογραφία της από το γραμματοκιβώτιο που είχε εκεί μπροστά από το σπίτι της. Καταλαβαίνεις τώρα αυτά τα σπίτια των προαστίων στο Αμέρικα. Ανάμεσα στους λογαριασμούς και τα γράμματα που έλαβε, έλαβε και μια κάρτα ποστάλ που είχε ταχυδρομηθεί το 1920.
0: Α, τόσο φρέσκια.
1: Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Στη συνέχεια όμως σκέφτηκε πως κανένας πλέον δεν στέλνει κάρτα ποστάλ και αποφάσισε να την κοιτάξει καλύτερα. Κοιτάζοντάς τη, είδε ότι στη σφραγίδα είχε την ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 1920. Ο παραλήπτης που αναφερότανε ήταν ένας άνδρας με το όνομα Roy McQueen. Η διεύθυνση ήταν σωστή, προφανώς αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος έμενε εκεί τότε, το 20. Η κάρτα ποστάλ είχε θέμα το Halloween και ανέφερε: «Αγαπητά ξαδέρφια, ελπίζω να είστε καλά. Εμείς είμαστε αρκετά καλά, αλλά η μητέρα έχει πρόβλημα στα γόνατα. Κάνει τρομερό κρύο εδώ, μόλις τελείωσα το μάθημα ιστορίας και σύντομα θα πέσω στο κρεβάτι. Ελπίζω ο παππούς και η γιαγιά να είναι καλά, μην ξεχάσετε να μας γράψετε». Η ταχυδρομική εταιρεία ανέφερε πως αυτό συμβαίνει μεν σπάνια όμως και πως απλώς θα χάθηκε στο σύστημα και εντοπίστηκε αργά. Η Keys αποφάσισε να δώσει την κάρτα ποστάλ στον πραγματικό παραλήπτη, σε κάποιο συγγενή. Και έτσι δημοσίευσε στο προφίλ της στο Facebook, αναζητώντας τον σωστό παραλήπτη. Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση για το αν τον βρήκε.
0: Μάλιστα. Τώρα 100 χρόνια μετά, τι να το κάνεις?
1: Ωραίο όμως, γιατί? Να κάτσεις, να ψάξεις, δηλαδή, να βρεις ποιος έμενε στο σπίτι
0: και
1: σου
0: και
1: τότε.
0: Και να θέλεις να απαντήσεις, δεν ζει ο άνθρωπος που το έστειλε. Να απαντήσεις, έλαβα το γράμμα σου μετά από 100 χρόνια. Τι να πεις, δεν ξέρω.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Διαφημίσεις, μουσικές και επιστρέφουμε εδώ, παρεούλα. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Πριν σας αποχαιρετήσουμε για Σαββατοκύριακο και φύγουμε προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Προς άγνωστη, δεν θα μου δηλώσει που θα πας.
0: Εσένα μπορεί, σε όλους θα το λέω.
1: Μα γιατί, μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, μπορεί κάποιος να σου πει θες παρέα.
0: Έλα, δεν είναι και αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε μέσα στο Instagram και μέσα στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί επικοινωνούμε. Έτσι, τώρα αν δεν γίνετε φίλοι αλλά στέλνετε μηνύματα, είναι σίγουρο ότι ίσως
1: θα αργήσουμε να το δούμε.
0: Μπορεί και να μην το δούμε αμέσως, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν μπορεί να μη σου λείπω, όσο παίρνει και νυχτώνει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Είναι 18 του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως, 18 Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Και είναι εκείνη η ώρα της ημέρας που μας αρέσει να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι είχε συμβεί λοιπόν σε τούτο τον κόσμο?
0: Αν νόμιζα θα έλεγε άλλο πράγμα.
1: Τι είχες,
0: Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Α, οκ, εντάξει, ναι, και αυτό μπορείς να το πεις άμα δεις έτσι λίγο τις ειδήσεις και τα γενικά. Σαν σήμερα λοιπόν, 18 Σεπτέμβρη το 1834, η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της αντιβασιλείας. 1851 κυκλοφορεί το πρωτοφύλλο της εφημερίδας New York Times. 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αγία Λίδιδα ζώνη. 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Τότε η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια γνώρισε τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν, τον οποίο και ερωτεύτηκε σφόδρα χωρίς ανταπόκριση. 2013, ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Σεπτέμβρη.

0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Αλήθεια? Κάτι γίνεται, έτσι.
0: Τι γίνεται?
1: Έχουμε ένα μήνυμα, όπα, κάτι πάει στραβά.
0: Όπα.
1: Λοιπόν, εντάξει. Συνερχόμαστε σιγά σιγά. Λοιπόν, ο παίκτης των Houston Rockets, House Junior.
0: Το σκέφτησε πολύ όμως, γιατί?
1: Γενικότερα βρέθηκε παραβίαση στο πρωτόκολλο του NBA, γιατί απαγόρευε οποιαδήποτε επίσκεψη στα δωμάτια των παικτών στην Disney World. Και ο 27χρονος forward, μετά από την έρευνα που έγινε από τη Λίγκα, φάνηκε ότι είχε φέρει στο δωμάτιό του μια κοπέλα, η οποία κανονικά δούλευε στο υγειονομικό προσωπικό που έκανε τα τεστ κορονοϊού στα μέλη της ομάδας, αλλά πέρασαν πολλές ώρες μαζί.
0: Υπάρχουν ανάγκες στον κόσμο.
1: Λοιπόν, η τιμωρία του ήταν να φύγει από εκεί.
0: Να φύγει, τι εννοείς?
1: Τότε τον διώξανε
0: για την
1: αγωνιστική, όχι από την ομάδα. Τα προβλήματα όμως δεν τελειώνουν εκεί. Γιατί αυτός ο House Junior είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
0: Α, έχει ουρά το θέμα.
1: Και φυσικά τα έμαθε η σύζυγος. Εκείνη λοιπόν έσβησε όλες τις φωτογραφίες τους από το προφίλ της στο Instagram.
0: Ιδέες.
1: Και ανέβασε story που έλεγε ότι τις παίρνεις θερίζεις.
0: Αυτά είναι.
1: Προς γνώση και συμμόρφωση. Γιατί μπορεί αυτός να πέρασε καλά, αλλά δεν σκέφτηκε. Τώρα θα πληρώσει.
0: Το λέει και το αισθάνεται έτσι, το ζει η Εύη. Αυτό που διαβάζει δεν το λέει έτσι απλά για ενημέρωση. Έτσι το ζει, είναι...
1: μα τι, συγγνώμη, δηλαδή έτσι θα το αφήσει να περάσει?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Πες μου και εσύ τη γνώμη σου.
0: Έτσι διαλέγονται τα σπίτια. Καταρχήν, πρέπει με σιγά σιγά, με διάλογο, να βρεθούν πάλι ισορροπίες.
1: Μπορούσε
0: κάλλιστα να πει ότι πήγε απλά για ένα καφέ. Μπορεί να το πίστευε. Ξέρεις πώς πιστεύουν κάτι τέτοιο?
1: Αλήθεια? Εγώ δεν θα το πίστευα.
0: Για ένα καφέ, δεν είναι κάτι άλλο. Υπήρχε έτσι ένα ενδιαφέρον. Λέβες, τίποτα άλλο. Τι να σου πω, δεν ξέρω τι να σου πω. Υπάρχουν ανάγκες, εγώ στο είπα εξ αρχής. Ή η νοσοκόμα έχει ανάγκες. Γιατί μην μου πεις ότι ήταν η μοναδική γυναίκα εκεί.
1: Όχι.
0: Έτσι, υπάρχουν ανάγκες. Μπορεί και οι άλλοι να μην τον κάλυπτε τον. Τι ήταν αυτός, μπασκετμπολίστας?
1: Ναι, μπασκετμπολίστας. Τρία παιδιά είχαν κάνει, κάτσε. Γιατί δεν τον κάλυπτε?
0: Τρία παιδιά, τι είναι? Τρία παιδιά μπορούν να κάνουν τρεις φορές σεξ και να κάνουν και τρία παιδιά. Τι
1: πάνε πει.
0: Αυτά είναι υπερβολές τώρα. Το σεξ δεν έχει καμία σχέση με τα παιδιά. Μην τον μπερδεύουν το ένα με το άλλο. Μπορεί να κάνει 45 φορές την εβδομάδα. Έλεος δηλαδή. Τα παιδιά είναι τρεις φορές στη ζωή σου. Δεν τρελαθούμε τώρα. Μην ακούω κουκουλά. Λοιπόν, δεν αποβλήθηκε όμως από την ομάδα. Αυτό είναι το βασικό.
1: Όχι διαπαντός.
0: Όχι. Μόνο εκείνη την ημέρα.
1: Από το σπίτι αποβλήθηκε.
0: Από το σπίτι θα αποβληθεί. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Το βλέπω σιγά σιγά. Ή όχι, δεν θα αποβληθεί. Απλά θα έχει και παρέα κάποιον άλλον.
1: Ναι. Ναι.
0: Παίζει και αυτό.
1: Αυτό είναι πιθανό.
0: Αγάπη μου, να σου γνωρίσω το φίλο μου.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι αυτό να γινόταν, δεν θα ήταν άσχημο.
1: Σου άρεσε εσένα.
0: Καλό ακούγεται, δεν ξέρω την εξέλιξη. Δεν ξέρω το ξύλο που θα πέσει.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή και μετά τις διαφημίσεις και τις μουσικές θα επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Και ως Παρασκευή νομίζω ότι είναι ωραίο που λέμε διάφορα πράγματα για τα θεάματα, τα οποία επειδή δεν μπορούμε να βρεθούμε εκεί που συμβαίνουν, μπορούμε να τα δούμε μέσω ίντερνετ. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Facebook και στο Instagram, να το πούμε και αυτό, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή, Κοσμάς Καδραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μετά εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Η Εύη Βαλή είναι εδώ, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να δώσουμε χαιρετισμούς όσους μας ακούνε από πολύ μακριά μέσω ίντερνετ και όχι μόνο. Έτσι, και από Ευρώπη έχουμε.
1: Βεβαίως, γιατί το ίντερνετ μας πηγαίνει παντού.
0: Βεβαίως, έχουμε όμως και Αυστραλία που μας ακούνε εκεί. Αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε σε όλους εσάς.
0: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Πραγματικά, πραγματικά τα μηνύματα είναι απίστευτα. Λοιπόν, Κοσμά, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, Εύη. Αν έχεις δει.
0: Α, κάτι τέτοια κάνεις και μετά λένε οι άλλοι. Καταλαβαίνεις, για λέει.
1: Το που το πας. Σοκάρει, λέει, ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τουρίστα που είχε επισκεφθεί το πεδίο μάχης του εμφυλίου πολέμου στην Πενσιλβάνια και έπιασε στην κάμερά του δύο φαντάσματα στο Gettysburg.
0: Στην κάμερά του έπιασε δύο φαντάσματα.
1: Ναι, χιλιάδες στρατιώτες, λέει, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εμφύλιου πολέμου το 1863. Και από τότε το συγκεκριμένο μνημείο φέρνει τη φήμη του στοιχειωμένου. Και κυκλοφορεί, λέει, ένα βίντεο που δείχνει δύο φαντάσματα σε αυτή την περιοχή. Τώρα εσύ δεν σκιάχτηκες λίγο? Ένα κάτι τι, δεν το νιώσες?
0: Έλα μόλι τώρα, υπάρχουν και άλλοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πρέπει να είναι στην ίδια συχνότητα να τους πιάνεις.
1: Εντάξει τώρα όμως, όταν τυχαίνει και τους πιάνεις. Με την κάμερα.
0: Με την κάμερα, μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι να σου πω.
1: Μα δεν είναι σκεφτικό,
0: πες μου. Τι να σου πω, είναι.
1: Πες μας τώρα.
0: Εκεί που κοιμάσαι μόνος, ας πούμε, μερικές φορές τα βράδια όπως εγώ. Στο σπίτι μερικές φορές νομίζω ότι θα περάσει και κανένα φάντασμα να μου πει γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλή μου σκόθηκε τρίχα.
0: Έχω αρκετούς πεθαμένους που μπορούν να με επισκεφτούν σήμερα το βράδυ σπίτι.
1: Παιδί μου, δείχνει όντως κάτι πολύ παράξενο να κινείται. Αν όντως είναι αληθινό το βίντεο.
0: Δεν έχω εμπιστοσύνη, Εύη μου, εδώ και χρόνια δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Στα βίντεο και στα μοντάζ.
0: Ναι, εδώ και 20 ετίες δηλαδή. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Φτιάχνονται αυτά στο δευτερόλεπτο. Και η τέχνη έχει δοθεί μέχρι για τα πιτσιρίκια πλέον, δηλαδή.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: ένας
0: 15χρονος να το κάνει αυτό. Εδώ κάνουν άλλα κι άλλα.
1: Αυτό ισχύει.
2: Oh,

0: Λοιπόν, έχουμε καινούρια έρευνα εδώ, φρέσκια, τελευταίων ημερών. Έτσι,
1: μάλιστα,
0: για τα ψέματα που λένε οι γυναίκες στο κρεβάτι. Βέβαια να πω ότι λίγο να ξέρεις, δεν, δηλαδή κάποια από αυτά δεν μπορεί να σου πει άλλες ψέματα, δεν ξέρω. Αυτή λέει η μικρή φτωχή μου πήρα. Λοιπόν, για κάποια από τα πράγματα τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ψέματα που λένε οι γυναίκες στους άντρες όσον αφορά το κρεβάτι και όχι μόνο. Έτσι. Λοιπόν, μία ατάκα απίστευτο, δεν είχα ιδέα ότι ήταν οι μέρες του μήνα μου. Έτσι.
1: Χλωμό.
0: Αποκλείεται να μην ήξερες. Είναι το σχόλιο. Έλα. Όχι, δεν τράπηκα καθόλου αν έβγαλε περίεργους ήχους κατά τη διάρκεια της πράξης. Λέει ψέματα. Απλά θέλει να το παίξει άνετη, λέει. Λοιπόν, αλήθεια, ούτε που παρατήρησα αυτή την ουλή.
1: Ότι έχει ο άντρας κάποια ουλή.
0: Την είδε και δεν της άρεσε, αλλά εντάξει, το ξεπερνάμε αυτό. Έτσι, με κάποιο τρόπο, πάμε παρακάτω. Ήταν το καλύτερο που έκανα ποτέ. Ήταν μόνο μία στο εκατομμύριο να το εννοεί. Έτσι, μην έχεις ελπίδες. Φυσικά και είχα οργασμό.
1: Εννοείται, έτσι που ακούετε.
0: Εννοείται, ναι. Έτσι δεν παίζει αυτό. Εκεί ήταν, αυτά είναι τα ψέματα. Εκεί ήταν αυτό, το τελευταίο ήταν το ζήτημα που θέλω να πω. Έτσι, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ξεπερασμένα ψέματα, τέλος πάντων. Αλλά όταν έχει οργασμό κάποια, την καταλαβαίνεις νομίζω. Δεν έχει, δεν είναι μυστικό.
1: Εντάξει. Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω. Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά με τα ψέματα. Προσέξτε εσείς οι νεότεροι. Έτσι, τις παγίδες. Μην πέφτετε σε τέτοιες παγίδες. Λοιπόν, γελάει εδώ. Κάτι θα θυμήθηκε από την προσωπική ζωή. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Όχι από τα social, είναι απίστευτη οι ακροατές μας.
0: Να, είναι απίστευτη κιόλας. Μάλιστα, οκ.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Να κάνουμε έτσι μια μικρή παύση για διαφημίσεις. Να ακούσουμε μουσικές και να επανέλθουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Έχεις χρόνο αρκετό για να απολαύσεις τον Jason μέχρι να γυρίσουμε? Αυτό έχω να σου πω μόνο. Σε αφήνω στα...
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι, στα χέρια του Jason. Έστω και στη φαντασία, έτσι.
1: Και τώρα καταλαβαίνεις, ξέρεις.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα για διαφημίσεις.
1: Θα κάνω το σχόλιο για να με κράξεις ότι βρίσκω πολλά κοινά σημεία με τον άντρα μου.
0: Οκ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική αμέσως μετά διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ για λίγο ακόμα μαζί.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Επιβαλίκος μας κατραμάδος εδώ. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Χαίρετε.
0: Θα μπορούσε λοιπόν, με ρώτησες προηγουμένως για ποια ταινία. Έτσι. Θα προτιμούσα καταρχήν ρομαντικές ερωτικές.
1: Έτσι. Ναι.
0: Θα ήθελα στο μια βραδιά, όπως λεγόταν στο Notting Hill. Πώς λεγόταν, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί μέσα στο βιβλιοπωλείο θα ήμουν και εγώ, κάτι θα έκανα.
1: Θα κράταγες ένα μπαζούρ.
0: Ή θα ήμουν μέσα στο σπίτι. Το Hugh Grant, ας πούμε. Θα ήμουν κάποιος, ας πούμε, αδερφός του, ξέρω κι εγώ. Ωραία θα ήταν.
1: Τι τον έχεις, το Hugh Grant, μπατζανάκι.
0: Ναι.
1: Αχ, καλέ να σας πω. Είσαστε πάρα πολύ ωραία ηθοποιά, μπορώ να πάρω ένα αυτόγραφο. Και μετά ξούτ θα σου έκανε μια Hugh Grant και θα σου λέει πήγαινε μέσα στο δωμάτιο. Δεν σου είπα να μην βγεις.
0: Όχι, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε εκεί, δηλαδή το πιο
1: το
0: πιο άμεσα.
1: Το Notting Hill είναι το πρώτο ναι. που σου ήρθε.
0: Ναι, αυτό είναι που μου ήρθε. Δεν θέλω να είμαι ούτε ήρωας, θέλω να είμαι ούτε ξέρεις να έλεγες ότι πέσει μια ταινία περιπέτειας ή κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι στα ερωτικά εκεί. Ήταν έτσι
1: εγώ
0: στα ρομαντικά,
1: νομίζω,
0: ας πούμε.
1: Νομίζω ναι. ότι μάλλον έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Μόνο ένα. Εγώ που είμαι 11 χρόνια εδώ, νομίζω ότι έχεις πολλά προβλήματα. Για πες τι πρόβλημα νομίζεις εσύ ότι έχεις τώρα. Για
1: όχι,
0: λέγια.
1: Σκέφτηκα ρε παιδί μου τις ταινίες έτσι. Μου ήρθανε τρεις ταινίες στο μυαλό.
0: Όλες φυσιολογικές και το Σιρινάκι.
1: Καλέ, όχι Σιρινάκι, είπαμε.
0: Είπες πρόβλημα γι' αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, η πρώτη ταινία.
0: Ναι.
1: Είναι ο κλασικός ο Δράκουλας. Η δεύτερη ταινία είναι το Blade Runner, αλλά το Blade Runner με τον Wesley Snipes.
0: Τι σημαίνει αυτό, το 2?
1: Με τα Vampir, Blade Runner.
0: Α, δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα...
1: Ναι.
0: Δεν τη βλέπω αυτές τις ταινίες.
1: Και μου ήρθε στο μυαλό και ο Νονός.
0: Τι θα παίζεις στον Νονό, ορίστε, να. Ένα ωραίο θέμα αυτό.
1: Την πνευματική έχει... μητέρα.
0: Ποιανού?
1: Του Νονού. Η Νονά του Νονού.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν θα μου πήγαινε εμένα. Ξέρεις τι καλή Νονά που είμαι?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Θα τον είχα εκεί πέρα με τα περιστροφά του, με τη λαμπάδα του, με το αυγουλάκι το πασχαλινό.
0: Ναι. Δεν θα μεγάλωνε έτσι όμως μετά. Δεν θα γινόταν αυτός που μας έδειχνε στις ταινίες.
1: Δεν ξέρεις.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, τι έχουμε? Τι λέει εδώ ο Μαυροπίνακας?
1: Ο Μαυροπίνακας τι λέει?
0: Το ημερολόγιο του καπετάνιου, που λένε κάποιοι άλλοι.
1: Αφού. Γιατί το ημερολόγιο του καπετάνιου, πώς ήρθε?
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τι μπορείς να πάθεις, Κοσμά μου, έτσι και βρεθείς στην Ταϊλάνδη και σου ήρθε η ανάγκη σου?
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι ένα συνολικό σοκ. Θα βρεθώ εγώ στην Ταϊλάνδη, πρώτο σοκ. Έτσι.
1: Και σου ήρθε να κάνεις την ανάγκη σου.
0: Δεύτερο σοκ. Κοίταξε να δεις, εκτός αέρα μπορώ να σου πω τι έπαθα όταν ήμουν στη Ρώμη και με πιέζει η ανάγκη μου. Αλλά τόσο μακριά στην Ταϊλάνδη δεν.
1: Να σου πω.
0: Έλα, λέγε, πες.
1: Να σου δαγκώσει τον εξοπλισμό, τον βασικό εξοπλισμό, ένας πίθωνας.
0: Παναγία μου. Καλά, εντάξει, αυτό μπορεί να σου τύχει και σε άλλες χώρες. Πρέπει να είναι η Ταϊλάνδη.
1: Αυτό πάντως έπαθε ένας 18χρονος στην Ταϊλάνδη.
0: Όπως το άνθος της ηλικίας του.
1: Ο οποίος πήγε να κάνει την ανάγκη του, δεν παρατήρησε μέσα στη λεκάνη. Και εκεί υπήρχε ένας μικρός πίθωνας, ο οποίος θα είπε εμένα θα κατουρίσει.
0: Παναγία μου.
1: Και πετάχτηκε από τη λεκάνη.
0: Αυτό είναι.
1: Και του δάγκωσε το πουλί. Κιόλας,
0: Από τη λεκάνη κιόλας, πω πω. Είδες, μερικές φορές σκέφτεσαι, ας πούμε, πώς πεταχτεί τίποτα. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δεν ξέρω.
1: Θα φτιάξουμε το φως στο μπάνιο.
0: Πρέπει, ναι.
1: Χρειάστηκε ράματα και αντιβίωση ο 18χρονος. Οι γιατροί είπανε ότι σύντομα θα αποκτήσει ξανά τη λειτουργικότητά του ο εξοπλισμός του 18χρονου.
0: Είναι άδικη ζωή, το βλέπεις, ας πούμε. Θα μπορούσε να ήταν ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος, ο οποίος να πει πάρε τον εξοπλισμό μου, τι να το κάνω εγώ τώρα πλέον. Έχει βγάλει τα λεφτά του και διάφορα άλλα τέτοια, αλλά δεν είναι. Δεν είναι στο άνθρωπος ηλικίας 18 χρονών, μόλις που πας κάτι να κάνεις, να ξεκινήσεις δηλαδή. Καταλάβες, κρίμας, κρίμας.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για την εβδομάδα. Πάμε για Σαββατοκύριακο έτσι να πάρουμε μία ανάσα.
1: Δυνάμεις. Παιδιά, προσοχή στις τουαλέτες να έχετε φώτα, να βλέπετε τι γίνεται.
0: Κάτσε να πάρουμε την ανάσα. Πρέπει να επιστρέψουμε
1: αυτό
0: την Δευτέρα.
1: Αυτό δεν είναι ανάσα, αυτό είναι ψοφάω.
0: Είναι και αυτό. Και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε με ζώδια.
1: Εννοείται. Έτσι. Μέχρι τότε να
0: περνάτε ελπίζω
1: υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Mm-hmm. Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K. Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ, αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K, πλατεία Κορνάρου 26, υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95
9: και 2810 34 10 19.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
10: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Υδρόγειος 106,9 όπως κάθε μέρα στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Ταμπακάκη στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρούλα μέχρι και τις 11. Σήμερα λοιπόν 18 του Σεπτέμβρη, Αριάδνη, Ρωμήλος και Ρωμηλία έχουν τις γιορτές τους. Χρόνια πολλά. Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια, μία νύχτα από Παύλος Φύσας έπεφτε νεκρός στο Κερατσίνι. Η φετινή τώρα θλιβερή επέτειος αποκτά έτσι ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πριν από λίγες ημέρες, στις 15 του Σεπτέμβρη, αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Λοιπόν, ο Παύλος Φίσας, πριν χάσει τις αισθήσεις του, υπέδειξε στους αστυνομικούς τον άνθρωπο που τον είχε μαχαιρώσει. Ο Ρουπακιάς συνελήφθη. Η δολοφονία δεν αντιμετωπίστηκε ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είχε προηγηθεί μια σειρά επιθέσεων που είχαν αποδοθεί σε μέλη της Χρυσής Αυγής. Η δίκη που ακολούθησε οδήγησε σε μία από τις σημαντικότερες δικαστικές αποφάσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η Χρυσή Αυγή ένοχη για εγκληματική οργάνωση με τη βούλα των ελληνικών δικαστηρίων.

καλός και με ηλιοφάνεια ο καιρός σήμερα στην Κρήτη μας. Λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 26 και 28 βαθμούς. Το μεσημέρι ανεβαίνει περισσότερο η θερμοκρασία. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοτικές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρων και τοπικά στα πελάγη μέχρι 5. Για αυτήν την ώρα στο Ηράκλειο η θερμοκρασία έχει φτάσει ήδη στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επιστρέφουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, μεταξύ αυτών και η νίκη του Όφη απέναντι στη Χόφενχάιμ χθες.

Λοιπόν, στα πρωτοσέλιδα, μεταξύ άλλων, για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, ανεπιθυμητή στις φυλακές, οι γιατροί κρέμασαν πανό για πάντα Μαζό. Εδώ τώρα στο μικροσκόπιο μπαίνει παράνομη σάουνα και τα οικονομικά των δύο γιατρών. Πληγεί το ντίζελ παρά τη νέα κρατική επιδότηση. Υπάρχει ένα σενάριο για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα τηλεφωνική απάτη. Κρατήστε το αυτό. Συμμορία χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Η ηλία εδώ των δραστών άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Πάμε στον Όφη τώρα με κατάθεση ψυχής και με απίστευτο πάθος. Έγραψε μια χρυσή πραγματικά σελίδα στα βιβλία της ιστορίας του. Θριάβεψε με 2-0 στο Παγκρίτιο εδώ χθες το βράδυ επί της πολύ ισχυρής Χόφενχάιμ της γερμανικής Bundesliga στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Europa League σε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Λοιπόν, Καρλαπιέδρα και Κανελόπουλο σημείωσαν τα δύο χρυσά γκολ του Όφη επί της Χόφενχάιμ, τη στιγμή που ο Νίκος Χριστογιώργος ήταν εκπληκτικός κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του Χρήστου Κόντι. Όφη λοιπόν έπαιξε έξυπνα, με υπομονή αλλά και προσήλω στην αμυνά του, δεν λύγησε από την πίεση της αντίπαλης ομάδας, κατάφερε να την κρατήσει σε μεγάλο βαθμό έξω από την περιοχή του και ήταν αποτελεσματικός στις λίγες επιθετικές προσπάθειες που έβγαλε στο αντίπαλο καρέ.

Για τη δεύτερη αγωνιστική τώρα, η ομάδα του Χρήστου Κόντι θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν και η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί 15 Οκτωβρίου, 10 το βράδυ. Εκεί η ομάδα θα προσπαθήσει να τρελάνει ξανά τους φίλους της στην Ευρώπη. Λοιπόν, επιστρέφουμε με Χανιά, στο αυτόφορο και ο οδηγός αλλά και η συνοδός του λεωφορείου, εκεί που έμειναν κλειδωμένα, αν είναι δυνατόν, 2 τετράχρονα παιδάκια.

0: Είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο κύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και? Βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Στα Χανιά θα πάμε τώρα, όπως σας έλεγα πριν τις διαφημίσεις. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός σχολικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ, μέσα στο οποίο παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο τετράχωνα παιδάκια στην περιοχή της Κουντούρας Χανίων. Σε βάρος τους, οι γονείς των δύο παιδιών υπέβαλαν μηνύσεις, ενώ το υπεραστικό ΚΤΕΛ Χανίων Ρετήμης έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Τα Χανιά συνεχίζουμε και αυτή η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η μητέρα ενός από τα δύο παιδιά πήγε στον νηπιαγωγείο για να αφήσει λίγο το φαγητό του. Το παιδί πρόκειται να παραμείνει στο λοήμερο. Με μεγάλη της έκπληξη, και φανταστείτε πώς θα ένιωσε αυτή η γυναίκα, της είπαν ότι το παιδί δεν είχε φτάσει ποτέ στην τάξη. Έγινε στη συνέχεια αναζήτηση του σχολικού λεωφορείου και του οδηγού, εντοπίστηκε το όχημα και εκεί είχαν παραμείνει τα δύο παιδάκια. Όταν άνοιξε το λεωφορείο, τα δύο τετράχρονα εντοπίστηκαν κλειδωμένα μέσα, ήταν τρομοκρατημένα και σε άσχημη κατάσταση, γιατί είχαν περάσει πάρα πολλές ώρες μέσα στο λεωφορείο χωρίς κανένας να αντιληφθεί την απουσία τους.

Λοιπόν, απάτε στη συνέχεια, προσέξτε το αυτό, έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη που επιστρατεύουν απατεώνες, εδώ η λία τους στο 1 εκατομμύριο ευρώ για να πείσουν τα θύματά τους για την αληθοφάνεια της παγίδας που έστειναν. Όπως έχει ανακοινώσει η ελληνική αστυνομία με αφορμή τη σύλληψη 2 εκ των μελών της πείρας που είχαν το ρόλο των εισπρακτόρων, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να κλωνοποιήσει τις φωνές συγγενών των υποψήφιων θυμάτων τους. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι απατεώνες αρχικά επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματά τους. Τα έπειθαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, κυρίως για θέματα που αφορούσαν δίθεν εγκατάσταση οπτικής ίνας. Όταν το θύμα είχε αμφιβολίες, οι απατεώνες τι έκαναν? Του ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενή ή δικό του πρόσωπο για να το καθησυχάσει. Την ίδια στιγμή όμως ζητούσαν και έπαιρναν το τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο θα απευθυνόταν το ανυποψίαστο θύμα. Η συνέχεια μετά το επόμενο τραγούδι.

αυτό λοιπόν το τηλεφώνημα που έδινε το υποψήφιο θύμα στους απατεώνες. Οι απατεώνες αποκτούσαν δείγμα της φωνής και με τη χρήση λοιπόν εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης προχωρούσαν στην κλωνοποίηση των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης φωνής, συγγενικού προσώπου δηλαδή του θύματος. Έτσι επικοινωνούσαν με τον αρχικό στόχο και αναπαράγοντας την κλωνοποιημένη φωνή επιβεβαίωναν τις οδηγίες που είχαν δώσει νωρίτερα. Μέχρι στιγμής έχει πιστοποιηθεί εδώ στη χώρα μας η εμπλοκή των μελών της οργάνωσης σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις απάτης με παρόμοια μεθοδολογία.

Ξύπνησε ο Εγκέλαδος στην Εύβοια, σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε πριν από λίγο εκεί. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε 9,42 πρώτα λεπτά, είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά των βασιλικών νηστεία στην Εύβοια λοιπόν, και η σεισμική δόνηση αυτή έγινε αίσθητη και στην Αττική.

Με τη σεισμική δόνηση που σας έλεγα πριν, των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά τη Συστία στην Εύβοια, λοιπόν συνεχίζουμε. Σας έλεγα ότι έγινε αισθητό σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής, όπως το Μαρούσι, το Χολαργό, Χαλάνδρη, Γλυφάδα, Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας. Το εστιακό του τώρα βάθος υπολογίζεται μόλις στα 5 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή κάποια προβλήματα από αυτή τη σεισμική δόνηση.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9.

Με το σεισμό στα ανοιχτά της Ιστιαίας στην Εύβοια συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τι είπε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, Ευθύμιος Λέκας. Καταρχάς, θα πούμε ότι χαρακτήρισε τη δόνηση ασθενή. Είπε ότι η εξέλιξη παρακολουθείται από τους επιστήμονες. Δεν νομίζει, λέει, ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η περιοχή είναι γνωστό ότι δίνει έτσι έντονη σεισμικότητα και οι ειδικοί παραμένουν σε επιφυλακή, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ.

Έφυγε από τη ζωή στα 43 του χρόνια ο παλιός παίκτης των New York Knicks και Chicago Bulls, ο Michael Sweeney, βυθίζοντας τη θλίψη του NBA, στο οποίο αγωνιζόταν την τελευταία πενταετία. Να πούμε ότι έπαιξε σε 233 αγώνες του NBA, φορώντας τις φανέλες των ομάδων που σας προανέφερε. Τώρα οι αιτίες του θανάτου δεν έχουν ακόμα γίνει γνωστές.

0: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως και για αυτήν την υπόθεση αγιοχειρουργού εδώ στο νησί μας είχε εντοπιστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο του Ρεθύμνου να πραγματοποιεί ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ιδιωτικό ιατρείο. Τώρα ο συγκεκριμένος αναμένεται να περάσει από το πειθαρχικό για τις πρακτικές που φέρεται να χρησιμοποιούσε τα τελευταία χρόνια. Η υπόθεση, να πούμε ότι αποκαλύφθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο του Ρεθύμνου όταν εντοπίστηκε στο διαδίκτυο βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν ο συγκεκριμένος γιατρός να προχωρά σε ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενή.
1: Και ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι.

Και ενώ η χθεσινή ήταν η πρώτη νύχτα στον Κορυδαλό για τους δύο γιατρούς του Γιώργου Μαζονάκη, να πούμε ότι την ίδια ώρα αναμένονται, συνεχίζεται ουσιαστικά η έρευνα, και εδώ τώρα στο επίκεντρό της μπαίνουν τα οικονομικά των δύο αυτών ανθρώπων, καθώς ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, αντιεισαγγελέας Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να κινηθεί μια ευρεία έρευνα, λέει, για τα οικονομικά στοιχεία αυτών των δύο γιατρών. Οι ειδικά κλιμάκια τώρα θα εξετάσουν τα περιουσιακά του στοιχεία για να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Σε αυτή την περίπτωση θα δεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία, κινητά και ακίνητα, και ο φάκελος που θα σχηματιστεί θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα και για τα όσα εκτυλήχθηκαν το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στο ιατρείο της οδού Κορνεάδου, με τον υπνοθεραπευτή να δίνει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο η γιατρός έστειλε φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη και βίντεο.

0: Είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
1: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
1: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
1: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
1: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
1: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
1: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
1: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
1: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
1: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
1: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
1: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: μπουν και δυο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 10.30, www.1069.gr. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε, να διαβάσετε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα και επικοινωνείτε μαζί μας το 2813-33500. Μηνύματα περιμένουμε όπως πάντα στο info@1069.gr. Είχαμε μείνει στον υπνοθεραπευτή και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο συγκεκριμένος τώρα ήταν ο παραλήπτης της μίας εκ των δύο φωτογραφιών που είχε τραβήξει η γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη, με τον Γιώργο Μαζονάκη στη φωτογραφία, ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι την ώρα της μοιραίας θεραπείας. Θα κληθεί και αυτός να απαντήσει για ποιο λόγο ελήφθη επίμαχη εικόνα και γιατί την έλαβε στο κινητό του. Την ίδια ώρα, οι αρχές φέρεται να έχουν στα χέρια τους ένα έγγραφο που συνέταξαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, που κλήθηκαν στο σημείο, στο Κολωνάκι, στο συγκεκριμένο ιατρείο. Στο πόρισμα αυτό αποκαλύπτεται ότι τα κρίσιμα λεπτά οι δύο γιατροί αρνήθηκαν να τους δώσουν πληροφορίες για την κατάσταση στο συγκεκριμένο ιατρείο. Στο πόρισμα αυτό αποκαλύπτεται ότι τα κρίσιμα λεπτά οι δύο γιατροί αρνήθηκαν να τους δώσουν πληροφορίες για την

στην κοινοβουλευτική ομάδα για να αλλάξουμε θέμα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε και επίσημα ο μέχρι πρώτην ως ανεξάρτητος βουλευτής, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Τώρα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης τον υποδέχτηκε στο γραφείο του στη Βουλή και τον καλωσόρισε λοιπόν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κομματός του. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Αλέξανδρος Αυλονίτης είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής από την Κέρκυρα με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Ανεξαρτοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και εντάχθηκε στο κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη, από το οποίο αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2026.

Πετρελαιοθέρμανση στη συνέχεια. Να πούμε ότι με εθνικές πρωτοβουλίες για έκτακτα μέτρα στήριξης εν αναμονή των ευρωπαϊκών αποφάσεων από το Δουβλίνο που συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, επιχειρεί η κυβέρνηση να αναχαιτήσει αυτό το κύμα των ανατιμήσεων στην ενέργεια και να περιορίσει το κόστος της θέρμανσης. Έρχεται χειμώνας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το πρόβλημα άλλωστε έχει γίνει ευρωπαϊκό, προκαλώντας ήδη και κοινωνικές αναταραχές, καθώς σε χώρες όπως τη Γαλλία και τη Γερμανία οι τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες. Το ελληνικό πακέτο λοιπόν ενισχύσεων θα ανακοινωθεί την Δευτέρα από το Οικονομικό Επιτελείο. Επανερχόμαστε μετά το επόμενο τραγούδι να δούμε τι θα περιλαμβάνει αυτό το οικονομικό πακέτο.

Με το ελληνικό πακέτο ενισχύσεων που σας έλεγα νωρίτερα ότι θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, θα περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις αλλά και μέτρα ανακούφισης των ελληνικών νοικοκυριών. Στόχος του είναι στις 15 του Οκτώβρη το πετρέλαιο θέρμανση να ξεκινήσει πολύ κάτω, λέει, από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ενώ από τον Νοέμβριο έρχεται σημαντική αύξηση και στο επίδομα το οποίο θα λάβουν στην τσέπη τα νοικοκυριά μέσω θέρμανσης, με όποιο μέσο θέρμανσης και αν χρησιμοποιήσουν, είτε ρεύμα, είτε πετρέλαιο, είτε φυσικό αέριο, είτε πέλετ. Ταυτόχρονα η Αθήνα ζητά και ευρωπαϊκή θωράκιση για ακόμα μεγαλύτερη εισοδηματική παρέμβαση και ενίσχυση, όπως να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι τον Οκτώβριο η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, πριν από ένα χρόνο λοιπόν, κυμάνθηκε από 1 ευρώ και 9 λεπτά μέχρι 1 και 13 ευρώ το λίτρο.

Η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου φέρεται να επιδεινώνεται σύμφωνα με δημοσίευμα του radaronline.com, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές και υποστηρίζει ότι ο μονάρχης ενδέχεται να έχει μόλις μήνες ζωής και είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την κηδεία και την διαδοχή του. Ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές του 2024 και έκτοτε συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία. Τώρα το συγκεκριμένο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο 77χρονος μονάχης έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα εμφανώς καταβεβλημένος, ενώ σε ορισμένες δημόσιες εμφανίσεις φέρεται να δυσκολεύεται ακόμα και να σταθεί. Disco.

Λοιπόν, λίγο πριν από τις 11, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η εκπομπή μας για σήμερα. Καλημέρα, να είσαστε καλά και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακ.
10: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
11: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
2: Και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: σου Μερούλα.
1: Γεια σου Θάνο, γεια σας φίλοι μου, καλή μου φίλη, γεια σας. Πάει και αυτός ο όμορφος Σεπτέμβρη σιγά σιγά να τελειώσει.
0: Ναι, νομίζω ότι σιγά σιγά ναι, έτσι όπως
1: και
0: το
1: όχι μόνο να τελειώσει
0: θέτης, βέβαια.
1: Και όχι μόνο να τελειώσει ο Σεπτέμβρης.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω, αν θυμάμαι καλά, την παίρνω και ορκό,
0: ναι,
1: τελειώνει
0: ναι.
1: Και κάτι ανάδρομο.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως, δεν ξέρω τι ήταν αυτό.
0: Α, δεν το ξέρεις, εντάξει.
1: Αλλά ξέρω ότι τελειώνει, όλοι λένε πάλι καλά.
0: Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά.
0: Πάλι καλά. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε την εκπομπή μας, πάμε για μουσική και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Θάνο, πες στον κόσμο που θα μας βρει να μας αγαπήσει, να θέλει να μας στείλει αυτά τα ωραία μηνύματά τους.
0: Βεβαίως.
1: Να σου πω κάτι τώρα που είπα τα ωραία μηνύματα.
0: Ναι.
1: Προχθές την Παρασκευή που είπαμε στον κόσμο να στείλει και την πρόταση που είχα κάνει στον κρατικό μηχανισμό.
0: Βεβαίως.
1: Όλοι συμφωνήσανε μαζί μου. Μήπως να το σκεφτεί το κράτος.
0: Ναι. Να σε πάρει σύμβουλο, τι εννοείς.
1: Να κάνει 2 εβδομάδες αρχικά και μετά το συζητάμε, γιατί έχω κάτι δουλίτσες φέτος.
0: Οκ. Εντάξει. Για πάμε για τραγούδι.

0: λίγο πριν ολοκληρώσουμε πρώτο ημίωρο, έτσι. Περνάει γρήγορα ο χρόνος, ούτε 5 λεπτά δεν μου φαίνεται, ρε παιδί μου. Τι πράγμα, είδες,
1: άμα περνάς καλά. Άμα περνάς καλά, τι το θέλεις στην αιωνιότητα. Λίγες στιγμές καλές να έχεις στη ζωή σου.
0: Ναι, αυτό, το ξεφύγαμε τώρα. το πήγαμε αλλού τώρα, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, θα πεις, θα πεις... παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Α, μαζί μιλάμε σήμερα, τι έχουμε πάθει.
0: Βεβαίως, πιάσε, ναι, πες το.
1: Να πεις που θα μας βρει ο κόσμος, δεν το είπες πριν.
0: Α, δεν το είπα, δεν το πω τώρα. Όχι. Τι
1: λες να το είπες και να μην το θυμάμαι.
0: Μα, καλά, καλά. Άντε, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στην σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα. Προς το παρόν πάμε για την πρώτη μας διακοπή και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν μπορεί να μη σου λείπω, όσο παίρνει και νυχτώνει.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
7: Και βγήκατε ραντεβού?
6: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
8: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

0: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος στο ραδιόφωνο σας, παρακαλώ.
1: Χρόνια πολλά. Στην Αριάδνα, στην Αριάννη, στον Ευμένιο, στον Κάστορ, Καστόρης, Ρωμήλος, Ρωμήλης, Ρωμηλία, Ρωμηλαία. Αγίες Αριάδνης Μάρτυρος, Όσοι Ευμένιου Αρχιεπίσκοπου, Γορτίνης, Αγίου Κάστορος Μάρτυρος, Όσοι ο Ρωμήλου. Έχεις να πεις κάτι?
0: Όχι, τι να έχω να πω, έχεις και κάτι άλλο?
1: Βεβαίως, παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών.
0: Ναι.
1: Πάντως, ξέρεις τι, έχω παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
0: Τι εννοείς δηλαδή?
1: Δεν είναι αυτό που πήγαινε σε κέντρο και στην καρπουζάρα σου και πέταγε στη φλούδα και έσβηνε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε κάπου.
0: Η καρπουζάρα ζητή. Είναι το λιγότερο μέρη, γιατί το καρπούζι σε λίγο καιρό θα γίνει. Είναι
1: καρπουζιά.
0: Όχι, η καρπουζιά δεν θα γίνει, αλλά τέλος πάντων η γη θα το όπως λένε, θα διαλυθεί μια χαρά. Τα υπόλοιπα είναι το θέμα.
1: Ναι, το είπα πιο ευγενικά.
0: Α, το είπες πιο ευγενικά εσύ. Αυτό είναι, η ευγένεια θα μας φάει.
1: Η ευγένεια θα με φάει. Ναι.

0: Έλα, για πάμε λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γεγονότα που συνέβησαν στις 18 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα. Το 96 δολοφονείται ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ντομιτινιανός, νέος αυτοκράτορας ανακηρύσσεται ο Νέρβας. 1759 οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την πόλη του Κεμπέκ. 1927 στον αέρα βγαίνει το δίκτυο SBS. Το 1962 εγκαινιάζεται στο Λαύριο το εργοστάσιο Πλουστερίνης της ελληνικής χημικής βιομηχανίας Dow. Προχωράω, πολλά έχουν γίνει και σήμερα. Λοιπόν, προχωράω. Το 2005 οι χριστιανοδημοκράτες της Άγγελα Μέρκελ διατηρούν πενιχρό προβάδισμα έναντι σοσιαλδημοκρατών, το είπα.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά δεν εξασφαλίζουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές στη Γερμανία. 2013 δολοφονία του Παύλου Φίσα.

0: Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 18 Σεπτεμβρίου το 1953 ο Τραϊανός Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Το 1972 Μάικλ Λάντενς, Αμερικανός ηθοποιός. Και το 1984 τι, ποδοσφαιριστής ή μπασκετμπολίστας νομίζεις θα είναι.
1: Μπασκετμπολίστας θα είναι.
0: Λάθος, ποδοσφαιριστής.
1: Έχασα.
0: Α, δεν είπα ποιος, ο Στάθης Ρόκας.
1: Οκ. Λοιπόν, πάμε για το ακριβώς και επιστρέφουμε.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810 344 988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακλείου.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Έχεις κάτι άλλο που πρέπει να διαβάσεις?
1: Όχι, θέλω να τα πεις όλα εσύ.
0: Η βενζίνη, είδες πάλι που έχει πάρει τον ανήφορο.
1: Θέλω να πεις κάτι για τις πεταλούδες που πετούν ελεύθερες.
0: Όχι για το η βενζίνη που πετάει στο Θεό. Δεν τα βλέπεις αυτά. Εσύ βενζίνη δεν βάζεις. Με αέρα τα οδηγάει το πάει.
1: Κοίτα,
0: το
1: θα σου πω κάτι. Φέτος έχω παρατήσει λίγο τα μάξι. Η αλήθεια είναι.
0: Και πας στη δουλειά με τα πόδια.
1: Και πάω στη δουλειά με, πώς το λένε, συγκυβερνητικό αμάξι. Δηλαδή έρχεται με παίρνει μια φίλη.
0: Α, το αυτοκίνητο του φίλου είναι το καλύτερο δηλαδή, ε?
1: Ναι. Και μετά έχω ξεκινήσει και χρησιμοποιώ ποδήλατο.
0: Συγγνώμη, θέλω να σε δω να πηγαίνεις. Έρχεσαι εδώ με το ποδήλατο? Δεν έχω κοιτάξει κάτω να δω.
1: Είπα ότι το χρησιμοποιώ πολύ, δεν είπα ότι το χρησιμοποιώ όλη την ημέρα.
0: Και να σου πω, το χρησιμοποιείς και στην κατηφόρα και στην ανηφόρα? Έχω κάτι προβληματισμούς τέτοιους.
1: Όταν βλέπω φόρα,
0: στην ανηφόρα θέλω να δω, μου πεις τι κάνεις. Άστε φόρα, κατηφόρα.

0: Έλα, Μέρη ποδηλάτησα, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Και δεν μου λες.
1: Αυτό με το ποδήλατο μπορεί να έχει τοπικό χαρακτήρα, αλλά μπορεί να γίνει πολύ.
0: Τι εννοείς, μπορεί να γίνει πολύ, τι, πολύ δύσκολο? Είμαι σίγουρος.
1: Πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Αν σταματήσουν όλοι αυτοί που οι οδηγοί, οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορέσει να έχει έτσι μια ωραία εξέλιξη.
0: Το ποδήλατο. Όχι εμείς που κάνουμε ποδήλατο. Το ίδιο το ποδήλατο εμείς.
1: Εμείς είμαστε σαΐνια.
0: Σαΐνια. Και φοράς κράνος και τέτοια, δηλαδή.
1: Όχι, βέβαια. Είμαι η κλασική χωριά τη αποδηλάτησα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ρε, χωρίς κράνος. Πάνε πουθενά χωρίς κράνος.
1: Πού θα βάζω κράνος τώρα, μου χαλάει το μαλλί με το πάνω στο ποδήλατο.
0: Αν είναι δυνατόν. Τι να σου πω. Ντροπή σου.
1: Έχω βγάλει Σουηδία εγώ.
0: Α, κατάλαβα. Γιατί εκεί φοράνε κράνος και για να.
1: Ποιος φοράει κράνος εκεί, κανένας, και δεν απογορεύεται να χτυπάς και χωρίς λόγο το κουδουνάκι, γιατί εγώ παίζα μια φορά και με σταμάτησε ο αστυνομικός, να ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης έχει και τα ποδήλατα αυτά που έχουν τη μαγιά και έχουν και το φρένο πίσω.
0: Α, κόντρα που λέγαμε, την κόντρα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έλα ρε, σε φοβερό. Πάμε για τραγουδί.

0: Λίγο πριν κλείσουμε το τρίτο μέρος, θες να πεις κάτι άλλο για τα ζωή ποδήλατο ή...
1: Όχι, θέλω
0: κάνεις
1: να
0: μόνο
1: πω
0: ποδήλατο γιατί... ή κάνεις και τη ζωή ποδήλατο του Χριστιανού. Ήρωα,
1: άκου ήρωας, να σου πω τώρα που πες για τη ζωή ποδήλατο. Θα πω για τη ζωή ποδήλατο που μας κάνετε εσείς οι άντρες, εμάς τις γυναίκες, και θα δώσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας υπέρ των γυναικών.
0: Βεβαίως, παρακαλώ, σ' ακούμε.
1: Βουνό τα ασιδέρωτα. Ας ρίξω πάνω τους και ένα σεμεδάκι.
0: Α,
1: ήταν καλό. Διαπιστεύω.
0: Τίποτα.
1: Εμένα μ' άρεσε.
0: Είμαι σίγουρος. Πρέπει να, αυτός που το σκέφτηκε παίζει να ήσουν και εσύ, έτσι. Δηλαδή, το λες ότι είναι κάποιο άλλο, αλλά παίζει να είναι δικιά σου εφεύρεση, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε για το κεμισή και επιστρέφουμε.

0: Σαν γρανίτα πολεμώνει. Με δροσίζει και με υδρώνει.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, να σε ταξιδέψω Πορτογαλία.
0: Και δεν πάμε.
1: Όχι για καλό βέβαια, αλλά όχι και
0: ας
1: για κακό.
0: Ας μην πάμε.
1: Λοιπόν, οι κάτοικοι μια μικρή πόλη 2.200 κατοίκων στην Πορτογαλία ξύπνησαν ένα πρωί Κυριακής μπροστά σε μια σκηνή σχεδόν βιβλικής καταστροφής. Η πόλη ήταν αδιάβατη και στους δρόμους κυλούσαν χύμαροι από εκατομμύρια λίτρα κόκκινου κρασιού. Όπως σύντομα διαπιστώθηκε, δύο δεξαμενές του ντόπιου αποστακτηρίου είχαν σπάσει πλημμυρίζοντας το Σάο Λουρέντζο Ντομπάιρο με κρασί ποσότος όσο μια πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Για πάμε για τραγούδι. Ορίστε.
1: Κάνεις και το κέφι σου.
0: Σωστό, σωστό.

0: Λοιπόν, άκου τώρα μία είδηση, Μέρη. Λοιπόν, άκου είδηση. Η Ολλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου φαίνεται να πλήρωσε λίτρα σε hacker για να μην διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα, όπως αναφέρει η είδηση. Η Ομοσπονδία αναφέρει επίσης πως το να πληρώσει τα λίτρα ήταν μια δύσκολη απόφαση. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε να πληρώσει λίτρα σε εγκληματίες του κυβερνοχώρου προκειμένου να μην διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα που είχαν υποκλαπεί από τον Απρίλιο. Σχετικά με το RTL, τηλεοπτικό κανάλι της Ολλανδίας, η απέτηση των hacker ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ, παρακαλώ. Η Ολλανδική Ομοσπονδία αρνήθηκε να αποκαλύψει το ποσό που έδωσε. Δόθηκε στη δημοσιότητα το πολύ σοβαρό θέμα μέσω καταχώρησης σε 2 εφημερίδες και ενός μηνύματος σε ιστοσελίδα, παρακαλώ. Μπράβο, είδες τι γίνεται.
1: Χαμούλης γίνεται.
0: Χαμός γίνεται, χαμός, δεν λες τίποτα.

0: πάει με ροκλήμα και τούτη.
1: Σε κόλλησα. Με ροκολίπιδα.
0: Πάει με ρούλα και η Παρασκευή, θέλω να πω, και τα Παύλα μαζί. Είπα όλες τις λέξεις μαζί, χωρίς σειρά.
1: Θα βιάζεται να φύγει.
0: Όχι, αποκλείται. Εγώ σου είπα, δεν θα κάνω τίποτα την επόμενη ώρα.
1: Ναι, ωραία, καλά τα λες.
0: Λοιπόν, πάει η Παρασκευούλα, εμείς θα τα ξαναπούμε.
1: Συγγνώμη, γιατί είπες ψέματα, δεν μου πεις θα με πας μπουζούκι αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν σε πάω πουθενά.
1: Εντάξει.
0: Την άλλη εβδομάδα και βλέπουμε.
1: Εντάξει. Το δέχομαι.
0: Okay,
1: καλό Σαββατοκύριακο να πάρει.
0: Σας φιλούμε, σας χαιρετούμε και σας περιμένουμε τη Δευτέρα.
1: Βεβαίως, γεια σας.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
1: Τι έγινε, κυρία μου?
0: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
1: Τι είχατε μέσα?
0: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
1: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
0: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
1: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
0: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
1: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
0: Τι έχει μέσα?
1: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλειώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλειώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
3: και 2810-341019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη θα σας κρατήσει συντροφιά δύο ολόκληρες ώρες. Και σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, παιδιά. Και σήμερα έχουμε να αναλύσουμε πολλά. Για αρχή όμως πάμε να ακούσουμε μουσικάρες. Ξεκινάμε.

Ξεκινάμε από το χαμό, παιδιά, πάλι στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Οι γιατροί, τέλος πάντων, αυτοί που μπήκαν στη φυλακή τώρα, οι ψευτογιατροί, δεν ξέρω τι ήταν αυτοί, παιδιά, είχαν στείλει σε έναν υπνοτιστή τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Είδαμε λοιπόν, τον είχαν παρουσιάσει στο Μέγκα σε μια παλιά, πολύ παλιά εκπομπή, ο οποίος παρουσιαζόταν, ο τύπος τώρα εκεί πέρα, αυτός με το μαλλί λίγο το σάικο και αυτά, εμφανιζόταν ως υπνοτιστής, υπνοθεραπευτής, αναδρομής στο παρελθόν, αναδρομέας θεραπευτής. Τρέχα γυρευό που λέει δηλαδή.

αυτόν τον τύπο λοιπόν, τον αναδρομέα θεραπευτή, παιδιά, που δεν ξέρω, πρώτη φορά τα ακούω αυτό, αυτή την ειδικότητα υπνοθεραπευτής και πάει λέγοντας, πρώτη φορά το ακούω εγώ, πραγματικά συνόμου που γελάω, αλλά απορώ πως είναι δυνατόν, παιδιά, γιατί είδαμε και τη φωτογραφία εκεί, ο τύπος ήταν με ένα μαλλί έτσι περίεργο, λες και είχε βάλει το χέρι στην πρίζα, συγγνώμη που γελάω. Απορώ πως εμπιστεύονται κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή που μπορεί να είναι σε απόγνωση, τέτοιους ανθρώπους, σαν τον αναδρομέα στο παρελθόν και πάει λέγοντας. Τι να πω, παιδιά, προσοχή σας παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν σε τέτοια, να πηγαίνετε σε τέτοια άτομα, καμία εμπιστοσύνη πουθενά. Έτσι, παιδιά, η οικογένειά μας πάντα θα είναι καλύτερη για να λύσουμε ένα πρόβλημά μας. Κανένας ξένος.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί, άσα τα μάτια μου εσύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 212 292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Δημήτρης Γιαννέτος συνόδευσε την Αμάλ Κλούνεϊ στην Αθήνα και συναντήθηκε με τη Δέσποινα Βανδύ.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακλή.
10: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
11: Υδρόγειος 106,9.
12: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ο Τσαφούλιας απαντά στην Αφροδίτη Μάνου. Θυμάστε τι είπε η Αφροδίτη Μάνου για το Μαζονάκι, έτσι, παιδιά απαράδεκτη. Λοιπόν, είπε ότι το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων δεν είναι πολιτισμός, είναι αλαζονία.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, πάμε να μιλήσουμε για τον Παρθένο. Το πιο ερωτεύσιμο χαρακτηριστικό του Παρθένου είναι η έμπρακτη φροντίδα του που σε κερδίζει, γιατί θυμάται ακόμα και όσα εσύ ξεχνάς.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, η αγάπη είναι στιγμές. Στιγμές που θα μείνουν για πάντα στην καρδιά μας. Λένε Ταύρος, καρκίνος, Λέων, εγώ καιρός, ηχθείς.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Λοιπόν, ακόμα και αυτό το τραγούδι, παιδιά, το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Κάποια στιγμή το είχε ανεβάσει βιντεάκι στο προφίλ του στο Facebook, Instagram, TikTok. Πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο του τραγούδι από την Αλέξια, Μάτια μου.

παραγωγή του The Voice. Ξεκινάει σε λίγο καιρό, παιδιά, το The Voice. Θα ήταν εκεί κριτής ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα ξεκινήσει με ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, για να δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του.

Τέλος και για σήμερα η εκπομπή Like στη μουσική. Αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα εδώ, η αγαπημένη μας Παρασκευή. Και ένα θετικό, παιδιά. Άλλαξε ο καιρός, έπεσε η θερμοκρασία και επιτέλους ρίξαμε πάνω στο σώμα μας έτσι ένα σεντονάκι. Κάνει αυτή τη δροσούλα, πόσο μας αρέσει το φθινόπωρο. Λοιπόν, αύριο πάλι σας περιμένω εδώ. Γεια σας.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
2: Και 2810 34 10 19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.
5: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: άλλο περιμένω.
1: Flight Mode και ναι, φτάσαμε. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και η τελευταία μουσική πτήση αυτής της εβδομάδας είναι πανέτοιμη για αναχώρηση. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρασυνοδός σας και για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε για λίγο στην άκρη δουλειές, σχολεία, κίνηση και ό,τι άλλο μας κούρασε αυτές τις μέρες, γιατί σήμερα έχουμε Παρασκευή. Έχουμε μουσική, έχουμε τα δικά σας μηνύματα, το flashback μας για τελευταία φορά το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας και φυσικά στο τέλος το κερασάκι μας έρχεται το καθιερωμένο top 3 των τραγουδιών που αγαπήσατε περισσότερο αυτή την εβδομάδα. Οπότε, όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, χαλαρώστε λίγο και προσδεθείτε, γιατί απογειωνόμαστε.

Πάμε να στείλουμε και τα σημερινά μας χρόνια πολλά. Λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν η Αριάδνη, η Αριάννα, ο Ευμένιος, ο Κάστορ και ο Ρωμήλος, μαζί με τα συγγενικά τους ονόματα. Λοιπόν, ως Αριάδνη, γνωρίζω μια Αριάδνη, γνωρίζω. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα ονόματα, ίσως να τα ακούω και πρώτη φορά στην ζωή μου. Σίγουρα όμως πιθανότατα κάποιος από εσάς εκεί έξω να τον λένε έτσι και να έχει αυτό το, να έχει αυτό το όνομα, παιδιά. Χρόνια πολλά, όπως και αν σας λένε έτσι από αυτά τα ονόματα. Σήμερα επίσης χρόνια πολλά, αν έχετε και τα γενέθλιά σας.

Νομίζω ότι σήμερα δικαιούμαστε ένα μικρό χειροκρότημα, γιατί για πολύ κόσμο αυτή είναι η πρώτη πραγματικά γεμάτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Σχολεία, δουλειές, ωράρια, μετακινήσεις, δραστηριότητες και εκείνο το ημερολόγιο που ξαφνικά από άδειο έγινε πολύχρωμο από υποχρεώσεις και κάπου εδώ έρχεται Παρασκευή και λες, ουφ, ωραία, επιβιώσαμε. Δεν χρειάζεται λοιπόν σήμερα να προσπαθήσουμε να στριμώξουμε όσα δεν προλάβαμε μέσα στις προηγούμενες 4 μέρες. Κάποια πράγματα μπορούν να περιμένουν. Κάποια ολόχη, ναι, αλλά σίγουρα αυτά που μπορούν να περιμένουν, ας περιμένουν. Είναι Παρασκευή, αξίζει λίγο χώρο, παιδιά, γιατί είναι Παρασκευή, τέλος.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριάνη.

0: άστο πονάει, άστο.
1: Έχω εδώ αρκετά μηνυματάκια έτσι φορτωμένα με όλη την εβδομάδα και θέλω να προτείνω κάτι πολύ απλό για το Σαββατοκύριακο. Θέλω να προτείνω, παιδιά, να δοκιμάσουμε μία ώρα χωρίς ειδοποιήσεις. Δηλαδή, όχι απαραίτητα χωρίς κινητό, απλώς χωρίς εκείνο το συνεχές DIN, μήνυμα, mail, εφαρμογή, messenger, viber, υπενθύμηση κτλ. Γιατί πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε πόσο κουραστικό είναι μέχρι να σταματήσει. Οπότε, βάλτε το κινητό στο αθόρυβο, αν μπορείτε, κλείστε και το WiFi και τα data. Αφήστε το κάπου και κάντε κάτι χωρίς σας διακόψει κανείς. Ένα καφέ, μια βόλτα, ένα φαγητό, ακόμα και μια ώρα στον καναπέ. Δεν χρειάζεται κάθε λεπτό της ημέρας να είμαστε διαθέσιμοι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σκεφτείτε το και δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Μετά θα η μία ώρα θα γίνει δύο ώρες, οι δύο ώρες θα γίνουν τρεις ώρες και μετά, παιδιά, η ευτυχία, σας το υπογράφω.

Flight Mode, με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show που είναι το προφίλ της εκπομπής. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές επιλογές σας. Πείτε μου απλώς από πού μας ακούτε αυτή την Παρασκευή και τι διάθεση έχουμε για το Σαββατοκύριακο. Εγώ ανοίγω τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε δυνατά.

Χθες το κουτσοβολέψαμε λίγο πριν το ακούσουμε και σήμερα έχουμε update. Λοιπόν, το πρόστιμο του Ηλία Βρετού κυκλοφορεί από σήμερα επίσημα στις ψηφιακές πλατφόρμες και συνοδεύεται και από βίντεο κλιπ. Το τραγούδι είχε αρχίσει ήδη να ακούγεται στις καλοκαιρινές live εμφανίσεις του. Είχε μάλλον αρχίσει να ακούγεται στις live εμφανίσεις του. Πήρε ζωή στα social media και από τη Δευτέρα. Είχε ξεκινήσει να παίζει στα ραδιόφωνα πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Ιερεμίας και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Οπότε από σήμερα δεν χρειάζεται πλέον να το ψάχνετε μέσα από αποσπάσματα. Βγήκε κανονικά. Και κάπως έτσι ένα τραγούδι που ο κόσμος γνώρισε πρώτα live και μετά από social γίνεται πλέον επίσημα νέα κυκλοφορία και κάτι μου λέει ότι θα το φέρετε ως το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας πολύ σύντομα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάμε σε κάτι αγαπημένο.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
6: Και, βγήκατε ραντεβού?
5: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
7: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Έτσι λοιπόν περάσαμε ήδη στη δεύτερη ώρα της τελευταίας μας πτήσης για αυτή την εβδομάδα. Flight Mode, Λίνα Πατριανού μαζί σας και από εδώ και πέρα μπαίνουμε κανονικά σε Παρασκευή. Τα μηνύματα έχουν αρχίσει να έρχονται, οι αφιερώσεις μαζεύονται και λίγο πριν από το τέλος έχουμε ήδη αρκετή μουσική δουλειά. Θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο με την αναδρομή μας. Θα ακούσουμε για τελευταία φορά το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας και αμέσως μετά έρχεται η αντίστροφη μέτρηση. Τα τρία καλύτερα κομμάτια της εβδομάδας στο Flight Mode. Όλα αυτά εδώ. Μη μου φύγει κανείς.

Αν έχετε διάθεση να φύγετε πάντως αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί κάτι βλέπω εδώ, θα τα μαζέψω, θα φύγω και τα λοιπά μηνύματα, έχω μία μόνο συμβουλή. Μην το κάνετε στρατιωτική επιχείρηση. Δηλαδή, έχετε περίπου 48 ώρες. Δεν χρειάζεται μέσα σε αυτές να επισκεφτείτε 9 αξιοθέατα, 4 χωριά, 3 παραλίες και να έχετε και κράτηση για φαγητό ανά 2 ώρες. Διαλέξτε ένα μέρος. Κάντε 2 πράγματα που πραγματικά θέλετε και αφήστε τον υπόλοιπο χρόνο ελεύθερο. Γιατί καμιά φορά σε ένα μικρό ταξίδι, γνώμη μου, το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί είναι να μην υπάρχει τίποτα στο πρόγραμμα για τις επόμενες 3 ώρες. Αυτό λέγεται διακοπή, παιδιά, όχι αποτυχία οργάνωσης. Διακοπή. Έτσι, για να ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο. Αν πάλι δεν προγραμματίζεται κάτι, δεν υπάρχει κάτι στο πρόγραμμα, υπάρχει δουλειά, ας πούμε, στο παρασκήνιο. Να ευχηθώ μόνο έτσι να βρείτε, ρε παιδί μου, μια-δυο ρίτσες μέσα στο Σαββατοκύριακο και κάπως λίγο να χαλαρώσετε, γιατί δεν γίνεται, παιδιά, χωρίς μια βαλβίδα αποσυμπίεσης. Δεν γίνεται.

τώρα έχουμε το τελευταίο μας ταξίδι πριν αρχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση της Παρασκευής. Μόνο που αυτό το ταξίδι δεν χρειάζεται καμία βαλίτσα. Είναι η μουσική μηχανή του χρόνου του Flight Mode, η οποία ενεργοποιείται και δεν σας δίνει ούτε τίτλο ούτε χρονιά. Θέλω απλώς να παίξει εισαγωγή και να δούμε ποιο πράγμα θα θυμηθείτε πρώτον. Και είμαι πάρα πολύ βέβαιη ότι ειδικά η σημερινή μουσική αναδρομή θα ξυπνήσει κόσμους ολόκληρους μέσα σας. Για πάμε να το απολαύσουμε. Flight Mode.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 212 292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: σου σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Και φτάσαμε για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα στο καλύτερο κομμάτι του Flight Mode. Άννα Βύση, όχι γιατί. Το καινούργιο τραγούδι με μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα μας συνόδευσε όλη την εβδομάδα και νομίζω ότι ο τίτλος το εξακολουθεί να είναι από εκείνους που δεν χρειάζονται και πολύ εξήγηση. Γιατί μερικές φορές ρωτάς γιατί και απάντηση είναι απλώς όχι γιατί. Καμία περαιτέρω ανάλυση. Το ακούμε λοιπόν για τελευταία φορά στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Ελπίζω να είστε έτοιμοι γιατί ήρθε η ώρα. Τρία τραγούδια, τρεις πολύ δυνατές ελληνικές επιτυχίες και φυσικά μία θέση στην κορυφή. Ξεκινάμε από το νούμερο 3 και ανεβαίνουμε μέχρι το τραγούδι που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 1 του Flight Mode. Εσείς τα διαλέγετε, εσείς εδώ τα ζητάτε, εμείς τα μεταδίδουμε και κάπως έτσι βγάζουμε το πόρισμα των τριών κομματιών των πιο δυνατών της εβδομάδας και το μοιραζόμαστε τις Παρασκευές μας ακριβώς σε αυτό το σημείο. Στη θέση νούμερο 3, απορώ αν ποτέ θα αλλάξουμε κομμάτι. Έχουμε κολλήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες σε αυτό. Σας αρέσει πάρα πολύ, το ζητάτε, σας εκφράζει. Καταρίνα Λιόλιου, ένα τραγούδι που μέσα στο 2026 έχει κάνει τεράστια διαδρομή. Έχει ακουστεί δυνατά στα ραδιόφωνα και έχει γίνει από εκείνα τα κομμάτια που το ρεφρέν ξεκινά και παρέα αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Όπως καταλαβαίνετε, ο λογαριασμός. Θέση νούμερο 2. Στην δεύτερη θέση έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο, ένα δυνατό up-tempo λαϊκό τραγούδι σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Νίκου Ρίτσι. Και μόνο ο τίτλος αρκεί για να καταλάβουμε ότι εδώ υπάρχει υπόθεση. Ένοχο κορμί. Και στη θέση νούμερο 1, για ακόμα μία εβδομάδα, ο Θοδωρής Φέρης βρίσκεται στο νούμερο 1 του Flight Mode. Ένα δυνατό λαϊκό τραγούδι με μουσική και στίχους Λευτέρη Κιντάτου που παραμένει στις πρώτες θέσεις και συνεχίζει να ακούγεται δυνατά. Το νούμερο 1, Θοδωρής Φέρης, είπες. Αυτό ήταν, παιδιά. Πάμε να τα ακούσουμε από την θέση νούμερο 3 ως την κορυφή. 3.

Α, μετά το top 3 μας ήρθε η ώρα της προσγείωσης. Σιγά σιγά άλλη μια εβδομάδα του Flight Mode ολοκληρώθηκε και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, τα μηνύματα και όλες τις μουσικές σας αφιερώσεις. Μπροστά μας έχουμε Σαββατοκύριακο και είτε έχετε κανονίσει τα πάντα, είτε δεν έχετε κανονίσει απολύτως τίποτα. Εύχομαι να βρείτε λίγο χρόνο έτσι να ξεκουραστείτε πραγματικά. Ήταν μια δύσκολη γενικότερα εβδομάδα με αρκετές εξελίξεις να υπάρχουν, με αρκετά συμβάντα και κυρίως έτσι μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη αισθάνομαι ότι υπάρχει έτσι ένα λίγο πιο βαρύ κλίμα. Να ξεκουραστείτε, να αφήσετε το μυαλό σας έτσι να ταξιδέψει και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Από εμένα, τη ραδιοφωνική αέροσυνοδός σας Λίνα Πατριανού, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε ξανά πάλι τη Δευτέρα.

μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
3: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
2: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί, άσα τα μάτια μου εσύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 212 292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
1: Τι έγινε, κυρία μου?
0: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
1: Τι είχατε μέσα?
0: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
1: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
0: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με δρακόψωμα από τη Θράκα!
1: Δρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
0: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
1: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα δρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
0: Τι έχει μέσα?
1: Τα δικά μας δρακόψωμα από τη Θράκα.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο?
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
9: Και 2810-341019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο.
3: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

σαν μεγάλο μηδέν. Μοιάζει στίχος παλιός στου ουρανού το ρεφρέν. Και φοβάμαι σε έναν κόσμο τρελό που έχουν όλα χαθεί. Έχω πάψει σχεδόν τη δική σου μορφή να θυμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

καθρέφτη κοιτώ περασμένες μορφές και γυρνάω ξανά σε ένα ψεύτικο χθες και φοβάμαι. Χρόνια ψάχνω να βρω μια χτίδα φωτός σε ένα σύστημα